το ζουνάκρια του ριτάλ ζιέλο, δεν είναι το νολιάτσο μαλανάλιο. Ζουν είναι το κομμό κουαλκυρότερο, πέρο. Αζουφρίλο εν λαουλιά, ούνας τραγελιάς γράντες, έριας, έστεν είναι όλο και να ζεζίτα εζαβέκτο καρίλιο, κοτζιεραζιόν. Έστεν είναι όλο και να ζεζίτα για νέλα, έζουν ποκό για μόρ, έζουν είναι το ζυναμόρ.